0: Σαν Πακίτσο δε Πάλμα.
1: Σαν Πέντε Σαν Σεβέρα.
2: Σαν Πέντε Σαν Σεβέρα. Σαν Πέντε Σαν
3: Σεβέρα. Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.